0: Ρούλι.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Κάγκασια, Κάουτιγκορτ.
4: Βίντεο κάμερα πηγαίνει άμοτσμε. Σοτσχάλι τα τσουίτσου φεύγει χούρα τχερίτ.
5: Τεχνικού ρίσαμ σαχούρι μζάτ κοπνά.
6: Σάχαντρο σιγναλιζατσία φουνξιώνει ρεπ.
7: Κάτσου ήσαμ σαχούρι μάγιστρι. Χβελαρίσκι, τα σουεούλια.
8: Μάγιστρι, ότσλιανι γάμο τηλεπα. Μάγιστρι, νόμερ πυρβέλι, οκρο μπρέντι μπλόβελι.
9: Μάγιστρι, ντάρκι σλίτερι. Κάτσου ήσαμ σαχούρι μάγιστρι. Τηρεκτόρι, θα τα ρίχη πολκόνικη, τόρνη και τζοτζουά.
10: Τηλεφωνή, χούτι τσχρά τσχρά, τερτμετή, ότσι, ότσι.
11: Ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: πουλί. Σαν το μη.
1: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
2: Ткени бизнеси сарматеба ицреба ак радио дардимандис сарекламо самсахури 2 19 20